0: The Voice Urban.
1: Άρμα κι ακούω καλά άτομα. Άρμα κι ακούω καλά άτομα. Θυμηθήκα hits on an astronaut. Κουζίν για ένα σπλίτ σαν ένα ακροβάτ. Μου γυλά μην κλικ, φίλα βγάτε μπαν. Μου φοβάρα λίκ τίξ σαν ο σφάλτα μπαν.